0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα καφέ δείχνουν να προσφέρουν ωφέλη ακόμη και στους καρδιοπαθείς. Αυτό μας λέει το επόμενο άρθρο, το οποίο θα το ακούσουμε από την Δήμητρα Ψαρού.
1: Η κατανάλωση 2 έως 3 καφέδων την ημέρα φαίνεται πως ωφελεί την καρδιά, μειώνοντας τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, καρδιακή αριθμία και ανεπάρχεια, ενώ ευνοεί και την μακροζωία, δείχνοντας 3 νέες έρευνες που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας. Το όφελος αφορά τόσο τους ανθρώπους με καρδιακή νόσο, όσο και εκείνους χωρίς διαγνωσμένο πρόβλημα. Οι νέες μελέτες καθησυχάζουν ότι ο καφές δεν δημιουργεί νέα καρδιακιακά προβλήματα, ούτε επιδεινώνει τα ήδη υπάρχοντα, ενώ φαίνεται να λειτουργεί και προστατευτικά. Επειδή ο καφές μπορεί να επιταχύνει τους παλμούς της καρδιάς, μερικοί άνθρωποι ανησυχούν ότι μπορεί να πυροδοτήσει ή να χειροτερέψει ορισμένα καρδιολογικά προβλήματα. Από αυτό μπορεί να προέλθει και μια γενική ιατρική συμβουλή να κόψει κανείς τον καφέ. Όμως τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ δεν πρέπει να αποθαρρύνεται, αλλά μάλλον ο καφές πρέπει να θεωρηθεί μέρος μιας υγιεινής διατροφής για τους ανθρώπους με και χωρίς καρδιοπάθεια. Βρήκαμε ότι η κατανάλωση καφέ είχε είτε ουδέτερο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν προκάλεσε κάποια βλάβη, είτε σχετιζόταν με ωφέλη για την υγεία της καρδιάς, δήλωσε ο επικεφαλής των 3 ερευνών καθηγητής ιατρικής Πίτερ Κίστλερ του Αυστραλιανού Νοσοκομείου Άλφρεντ, του Καρδιολογικού Ινστιτούτου Μπέικερ και του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης. Η πρώτη έρευνα ανέλησε στοιχεία για 382.535 ανθρώπους με μέση ηλικία 57 ετών και χωρίς γνωστή καρδιοπάθεια. Όσοι έπιναν 2 έως 3 καφέδες καθημερινά είχαν το μεγαλύτερο όφελος, περίπου 10 έως 15% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, καρδιακής αριθμίας ή πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος για όσους έπιναν λιγότερους ή περισσότερους καφέδες από 2-3. Από την άλλη, ο κίνδυνος εγκεφαλικού ή θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας ήταν μικρότερος μεταξύ όσων έπιναν ένα καφέ την ημέρα. Η δεύτερη μελέτη σε 34.000 άτομα με κάποια διαγνωσμένη καρδιακή νόσο έδειξε επίσης ότι 2 έως 3 καφέδες την ημέρα σχετίζονταν με μικρότερη πιθανότητα θανάτου σε σχέση με όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ. Η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας καφέ δεν αύξανε τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρίγης ή άλλης αριθμίας της καρδιάς. Όσοι είχαν ήδη αριθμία και έπιναν ένα καφέ την ημέρα είχαν σχεδόν 20% μικρότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με όσους δεν έπιναν κανέναν καφέ. Οι φίλοι του καφέ μπορούν να νιώσουν ήσυχοι, να συνεχίσουν να τον απολαμβάνουν ακόμη και αν έχουν καρδιακή νόσο, ανέφερε ο Dr. Kistler. Όπως είπε, υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα μηχανισμών μέσω των οποίων ο καφές μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα και να επιδράσει ευνοϊκά στην καρδιαγγειακή νόσο. Οι άνθρωποι συχνά εξισώνουν τον καφέ με την καφέινη, αλλά ο καφές στην πραγματικότητα περιέχει πάνω από 100 βιολογικά δραστικές ουσίες. Αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του οξυδοτικού στρες και της φλεγμονής, να βελτιώσουν την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη, να τονώσουν το μεταβολισμό, να αναστείλουν την απορρόφηση λίπους από το έντερο και να μπλοκάρουν υποδοχής που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στους αφύσικους ρυθμούς της καρδιάς. Η τρίτη μελέτη εστίασε στο αν υπάρχουν διαφορές στη σχέση καφέ και καρδιαγγειακής νόσου ανάλογα με το αν κανείς πίνει καφέ με ή χωρίς καφεΐνη, καθώς επίσης αλεσμένο ή στιγμιαίο. Διαπιστώθηκε ξανά ότι άσχετα με το είδος του καφέ, 2 έως 3 καφέδες την ημέρα σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο για αριθμία, μπλοκάρισμα των αρτηριών ή καρδιακή ανεπάρκεια. Ο καφές τε καφεϊνέ δεν φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο για αριθμία ή καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Γενικότερα, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο καφές με καφέινη φαίνεται προτιμότερος.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Στο σημερινό μας ιστορικό αφιέρωμα θα μιλήσουμε για τον Ρίγα Φεραίο. Στο μικρόφωνο η Ελένη Γλαρού.
2: Σαν τέτοιες ημέρες το 1798 δολοφονήθηκε από τους Οθωμανούς ο Ρίγας Φεραίος, πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Οι Έλληνες διανοούμενοι που ζούσαν στην εξορία τον αποκαλούσαν Φεραίο, επειδή στην αρχαιότητα η πόλη του ονομαζόταν Φερέ. Ο νεαρός Ρίγας εγκατέλειψε το Βελεστίνο πολύ νωρίς, αφού πρώτα πήρε τη βασική του μόρφωση. Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του. Εκεί υπηρέτησε ως γραμματικός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, παππού των Υψηλάντιδων του 21, που χρημάτισε ηγεμόνας της Βλαχίας στο διάστημα 1774 με 1781. Το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως διοικητικός υπάλληλος. Στα χρόνια που ακολούθησαν διακρίθηκε ως λόγιος και συγγραφέας. Το 1790 και το 1796 ταξίδεψε στη Βιέννη για να τυπώσει τα βιβλία του. Ως κορυφαίο έργο του θεωρείται η νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας που περιείχε τον Θούριο, γνωστό επαναστατικό άσμα, μια επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων διαφωτιστών, το Σύνταγμα του Ρίγα. Το πολιτικό όραμα του Ρίγα συνίστατο στη δημιουργία μιας ελληνικής πολιτείας που θα αγκάλιαζε όλες τις εθνικότητες της Βαλκανικής επικράτειας, που θα ήταν απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις της Οθωμανικής πολιτικής και με κοινή γλώσσα την ελληνική που ομιλεί το πλατιά εκείνη την εποχή στα Βαλκάνια. Δηλαδή κάτι παρόμοιο και ακόμη πιο προοδευτικό από αυτό που ονομάσαμε εμείς εδώ στην Αυστραλία πολυπολιτισμό. Ο Φεραίος το είχε διακηρύξει 200 χρόνια νωρίτερα. Μάλιστα πήγε ένα βήμα πιο μπροστά και πάλεψε για τη δημιουργία μιας κοινής πραγματικά ελεύθερης και ανεξάρτητης βαλκανικής πολιτείας για όλους τους λαούς της περιοχής. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους τους Οθωμανούς λαούς της Βαλκανικής εναντίον του κοινού τυράννου. Συνελήφθη όμως στις 8 Δεκεμβρίου το 1797 από τους Αυστριακούς στην Ταριέστη και παραδόθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι τον σκότωσαν διά στραγγαλισμού στις 12 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι και πέταξαν στο Δούναβι το πτώμα του. Μαζί του δολοφονήθηκαν και οι 8 συνεργάτες του. Να σημειωθεί ότι ο Ρίγας Φεραίος αποκηρύχθηκε και από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο οποίος καλούσε τους δεσποτάδες να αφορήσουν το επαναστατικό μανιφέστο του Ρίγα, διότι όπως ισχυρίστηκε ήταν σαθρό και ενάντια στο δόγμα της Ορθοδόξου πίστεως.

0: Experience the world in Adelaide with 5ABI.
1: 103.1 FM.
2: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
5: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
7: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
8: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
7: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Station Sponsor.
10: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
9: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
11: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
12: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
13: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης για τον μήνα Ιούνιο θα γίνει την 3η 16 Ιουνίου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street, Croydon και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street, Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας σας προσκαλεί στο ετήσιο σχολικό χορό των ελληνικών σχολείων. Ο χορός θα είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6:30 μετά μεσημβρίας στο Olympic Hall 288 Franklin Street. Το εισιτήριο για τους ενήλικες είναι $15, ενώ οι μαθητές εισέρχονται δωρεάν. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν φαγητό και ποτά και να απολαύσουν ελληνική μουσική και χορό σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
2: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 MHz.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI.
1: Παρά τις διακηρύξεις του Αμερικανού Προέδρου για νέα εκεχηρία στον Λίβανο και τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Λιβανέζικη κυβέρνηση, το Ισραηλινό κράτος συνεχίζει ασταμάτητα τις επιθέσεις εναντίον του Λίβανου. Στο πλαίσιο των ευρύτερων Αμερικανο-Ισραηλινών σχεδιασμών για τη Νέα Μέση Ανατολή και την ενίσχυση των θέσεών τους, το Ισραήλ επιχειρεί να παγιώσει την κατάληψη Λιβανέζικης γης στο νότιο Λίβανο, στείνοντας άλλη μια κατοχική ζώνη ασφαλείας, όπως κάνει και σε Συρία, Γάζα και Δυτική Όχθη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς σε περίπου 20 κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, ενώ τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινές επιθέσεις με drones στην περιοχή της Τύρου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 48 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού και 5 υγειονομικών του κρατικού νοσοκομείου της Τεμνίν, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο Ισραηλινών επιθέσεων στην περιοχή Μπιν Τζαμπέιλ. Την ίδια ώρα η αντίσταση στους Ισραηλινούς εισβολείς συνεχίζεται. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 13 επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων που κατέχουν τμήματα του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με αναλυτική ανακοίνωση, οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ έπληξαν συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά όχι.

κύματα και θέσεις διοίκησης, χρησιμοποιώντας ομοφροντίες ρουκετών, πυροβολικό, κατευθυνόμενους πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσχήματα επίθεσης. Σε τροχιά παραπέρα κλιμάκωσης κινείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά από τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις από πολύ νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης με τις αμερικανικές επιθέσεις στο ιρανικό νησί Κεζμ και σε δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν στο Ιράν καθώς και τα σφοδρά αντίπεινα του Ιράν σε υποδομές και αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι δύο χώρες φέρουν άμεση και ξεκάθαρα ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σε μια άλλη εξέλιξη μάλιστα και παρά τις διάφορες διαψεύσεις που είχαν προηγηθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το Κουβέιτ παραδέχτηκε ότι χτυπήθηκε το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, ανακοινώνοντας ότι ο τερματικός σταθμός ΤΑΦ-1 υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν. Οι πτήσεις ανεστάλησαν για αρκετές ώρες. Είχαν προηγηθεί διαβεβαιώσεις από το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ότι δήθεν όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, με δύο πυράβλους προς το Κουβέιτ να διαλύονται εν πτήση και τρεις προς τον Μπαχρέιν να αναχαιτίζονται. Η πραγματικότητα βέβαια αποδείχθηκε και πάλι διαφορετική. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί επίμονα και σταθερά να υποβαθμίσει το μέγεθος των ζημιών που προκαλούν τα ιρανικά αντίπεινα, ωστόσο αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών, έχουν επιβεβαιώσει ότι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι βάσεις τους και σημαντικές υποδομές των συμμάχων τους έχουν υποστεί ισχυρά πλήγματα. Σφοδρή επίθεση κατά της τουρκικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης, ο Özgür Özel, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση μέσω δικαστικών παρεμβάσεων και πολιτικών επιχειρήσεων που στοχεύουν το κόμμα του. Μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, μετά την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου του κόμματος, ο Özel υποστήριξε ότι η Τουρκία οδηγείται σε ένα σύστημα όπου η εξουσία επιχειρεί να επιλέγει τους αντίπαλούς της και να αποκλείει όσους μπορούν να την αμφισβητήσουν πολιτικά. Ο ηγέτης του CHP συνέδεσε τις εξελίξεις στο κόμμα με ευρύτερες πολιτικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις και οι διώξεις των στελεχών της αντιπολίτευσης πλήττουν τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας και επιβαρύνουν την οικονομία, ενισχύοντας την ανασφάλεια των πολιτών και των επενδυτών. Εν μέσω συναισθημάτων κατά του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου από υποστηριχτές του, ο Özel σχολίασε ότι η προδοσία δεν τιμωρεί όταν την ακούς από άλλους, αλλά όταν την νιώθεις μέσα σου όταν μένεις μόνος. Κάτι που ερμηνεύτηκε ως σαφής αιχμή προς τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, αλλά και συσκευές ηχογράφησης στο διαμέρισμά τους. Οι αστυνομικοί πρόκειται να ακούσουν τα αρχεία προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε ακούσει ο δράστης. Μετά τη δολοφονία, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα κινήθηκε εναντίον του. Οι αρχές ωστόσο διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συμβάδιζαν με τα ευρήματα της έρευνας. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με αναφορές από το περιβάλλον της 39χρονης, ο δράστης ζήλευε τόσο που είχε φτάσει στο σημείο να φτιάξει ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της γυναίκας του. Το προφίλ είχε το ψευδώνυμο «Θάνατος 8511». Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. 5η 11 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. 5η 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδροροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλτικής για τη ζωή, καλέστε 000 για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 1800 362 361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας Οκολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Το καθαρό ποσόν θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.